0: φίλη μου.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך לאלול. צר לי, שמעתי כבר את הרכבת, היא כבר עזבה את התחנה. אנחנו, אם היא פרחו, אנחנו קיימים. בואו נשמע מההתחלה.
0: Ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: άστιγα γυναίκα αληθινή.
1: Άι, δεν γυρίκα. Πάσχα λιστερζίζ, μουγδάς, λεχολόβιμ,

Zazopoulos, Baragua. Radio Zazopoulos. Γιο Καρδιές, Σνέλε Βαβότ.

0: Έλα σοβάβη.
1: Αλλά δε δικό μας ο καρέ.
2: Όπα.
0: Όπα όπα.
1: Άιτε λαφουμέντο και μας το λιώρε.

0: γύρισε μου πίσω. Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και ξοφλάμε. Άιντε!
1: Άιντε! Άιντε, Μπραμκάνσκι, Αβιαλού, Σοκόβι, Σίμον, Τάλι, Νιμρόντ.

Τι έλεγε ο Διάκος στον παπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.

0: Δεν το έχει πει η γυναίκα ποτέ το τραγούδι. Μου λέει βουρ στο πατσά. Ε, βουρ.
1: Ο Θεός, ο Θεός και ψυχή μας.